Καλώς ορίσατε, ακροατές, εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό. Εγώ είμαι η Σοφία και μέχρι τις 4 η ώρα θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Και έχουμε για τον καιρό σήμερα η πρόγνωση για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Είναι να έχουμε μερικά σύννεφα, μέγιστη θερμοκρασία 23, κυρίως ηλιόλουστη ημέρα εδώ στο Manning Valley. Ακροατές, για αύριο την 5η 18 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 22, κυρίως ηλιόλουστη ημέρα και προσοχή από το ήλιο τις ακτίνες. Από τις 11 η ώρα το πρωί έως 12:30 μετά το μεσημέρι. Και έχουμε για την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 12, μέγιστη 22 με μερικά σύννεφα και πιθανότητα για βροχή το απόγευμα και το βράδυ. Προσοχή από το ήλιο τις ακτίνες από τις 11:40 το πρωί έως 12:40 μετά το μεσημέρι. Και για το Σάββατο, ακροατές, 20 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 13, μέγιστη 20 με μερικά σύννεφα και πιθανότητα για βροχή με αλαφρούς ανέμους. Για την Κυριακή, ακροατές, 21 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 19 και πιθανότητα βροχή 60% με λίγα σύννεφα. Για τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 19, με λίγες βροχές και πιθανότητα για βροχή 50% με μερικά σύννεφα. Και για την Τρίτη, ακροατές, 23 Ιουνίου, ελάχιστη θερμοκρασία 8, μέγιστη 19 και έχουμε συννεφιά και πιθανότητα για βροχή 30%. Αυτό είναι για την Τρίτη, 23 Ιουνίου. Και ακροατές, αυτό είναι όλος ο καιρός σας μέχρι την άλλη Τετάρτη. Και μπράβο, αυτό έχουμε πολύ όμορφος καιρός μέχρι τότε. Ακροατές, έχουμε και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή αυτό το απόγευμα. Εύχομαι ότι όλα πάνε καλά για σας και μάλιστα ότι η δικιά σας ημέρα είναι πελώρια. Είχαμε αρχίσει με ένα μάλιστα τραγούδι που ονομάζεται Asaflex και είναι του Κωνσταντίνος Βίτα μάλιστα, και αυτό το τραγούδι πάρα πολύ όμορφο έρχεται από το δίσκο Δίφωνο και πάρα πολύ όμορφο πιάνο που είχαμε ακούσει. Και ό,τι κάνετε σήμερα, ακροατές, έχουμε ότι πηγαίνουν όλα πελώρια και θα πάμε και στις γιορτές που έχουμε για αυτό το μήνα. Και σήμερα που έχουμε 17 Ιουνίου δεν γιορτάζουμε γιορτή, όμως έχουμε περάσει πολλές γιορτές τώρα που είμαστε μέσων των μηνών. Και στις 22 θα γιορτάσουμε του Ευσέβιος και Ζηνάς, στις 25 Φεβρονία και Έρος, και στις 29 Πέτρος και μαζί Παύλος, και στις 30 Απόστολος και Αποστολία. Όλες οι γιορτές, ακροατές, και αυτό είναι από το Μέγας Καζαμίας Ιδρώγιος που μπορώ μάλιστα να πω όλες αυτές τις γιορτές και μπορώ να τις θυμάμαι. Ναι, μάλιστα, ακροατές, εδώ βεβαίως είμαστε στο κοινωνικό ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ στο Tarry Park, και όταν θέλετε να μάθετε πιο πολλές πληροφορίες μπορείτε να πάτε στο διαδίκτυο του tripopradio.org και εκεί πέρα μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και επίσης όλα τα προγράμματα που μπορείτε να βρείτε. Και θα πω το διαδίκτυο το όνομα πάλι, γιατί είχα ξεχάσει κάτι στο τέλος, και είναι tripopradio.org.au. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προγράμματα και επίσης εκεί μπορείτε να ακούσετε προγράμματα που έχουν περάσει επίσης και δεν τα προλάβατε ζωντανά.
Και αυτό, ακροατές, είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα που μπορείτε να ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που ονομάζεται «Στην άκρη της γης». Είναι από την μπάντα Onar και έρχεται από το δίσκο «Φτιαγμένο στην Ελλάδα».

ελληνικό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

0: πίσω την κυρία. Εκείνη που είχε την καφετερία. Να δώσω μπουρμπουάρ, να πω και ο ρεβουάρ. Και τότε ακούω την κόψη κυρία. Εκείνη που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δεν θέλω εγώ λεφτά. Δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μόνο θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές. Ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.

Ακροατές, είχαμε ακούσει την Ελένη Καρουσάκη με «Σ' αγαπάω» και πριν από αυτό το τραγούδι είχαμε ακούσει «Ο καφές» με τους χειμερινούς κολυμβίτες και είχαμε αρχίσει με «Ασαφλέξ», όμως μετά το «Ασαφλέξ» στην άκρη της γης με το «Ανά». Και μάλιστα αυτό είχαμε όλα τα τραγούδια που είχαμε ακούσει από την αρχή εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Tripop που είμαστε εδώ πέρα. Και μάλιστα εύχομαι ότι σας άρεσε αυτή η διάλεξη για σας. Και μάλιστα θα πάμε τώρα και σε άλλη μουσική που εύχομαι ότι θα σας αρέσει. Και ονομάζεται «Στιγμές», επίσης ονομάζεται και «Μαϊντάι» και είναι αυτό το τραγούδι. Είναι ένα όμορφο τραγουδάκι που έρχεται και από το δίσκο «Διφωνώ». Και μάλιστα αυτό το δίσκο, έχουμε τρεις δίσκους, όμως θα ακούσουμε από τον Μπάμπης Συντάκης και Καταχθόνιος. Ο Μπάμπης Συντάκης, όμως νομίζω έχει και την κάποιος άλλη, η γυναίκα τραγουδάει και σε αυτό, όμως δεν ξέρω το όνομα της. Όμως θα πάω να το ακούσουμε τώρα.

Ακροατές, είχαμε ακούσει στιγμές και επίσης ονομάζεται και Mayday και είχαμε ακούσει τον Μπάμπης Συντάκης και μαζί με την Καταχθόνιος είχαμε ακούσει από αυτό το δίσκο και μάλιστα έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται, θα σας πω σε λίγα λεπτερόλεπτα, που είναι φτιαγμένο στην Ελλάδα. Και μάλιστα παίζουμε λίγη διαφορετική μουσική σήμερα και επίσης έχουμε όμορφη μουσική και θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Και ακροατές, τώρα που η Ελλάδα έχει τώρα το σεζόν για τους τουρίστες και μάλιστα είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα ή είχε αρχίσει το καλοκαίρι, και μάλιστα έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί ο ταξιδεύτης να κάνει και θα μιλήσω λίγο για το νησί της Κιάθος, γιατί μάλιστα αυτό το νησί έχει διάφορα πράγματα επίσης που είχε γυρίσουν οι ταινίες για το έργο «Μάμα Μία». Και επίσης ήταν ένα από το νησί που είχαν κάνει το έργο αυτό. Και έχουμε διαθέτει ότι είναι καλά αυτό το δίκτυο με πάνω από 25 μονοπάτια, συνολικού μήκους σχεδόν 200 χιλιόμετρα. Και τα μονοπάτια είναι μέσα από πυκνά πεύκο δάση, αρχαίους ελαιώνες και εντυπωσιακούς παράκτιους βράχους και φτάνοντας σε κρυφές παραλίες και ιστορικά μοναστήρια. Και μάλιστα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Έχει τουλάχιστον 15 διαδρομές, κάθε μία από τις οποίες έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Και μπράβο αυτό που έχουν κάνει στην Σκιάθος. Και επίσης είναι και το έργο, είναι series στην τηλεόραση. Μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυ σας και ονομάζεται το ελληνικό ελληνικό Οδυσσέα και είναι ο Παναγιώτης που προσφέρει αυτό το series στην τηλεόραση ή όπως υπάρχει και στο διαδίκτυο. Όμως όχι μόνο στη Σκιάθος, έχει πάει και σε πάρα πολλά άλλα νησιά, στη Σκόπελος. Και αυτό είναι ένα άλλο νησί που είχε γυρίσουν οι ταινίες για το «Μάμα Μία», το έργο. Όμως, μάλιστα, ο Παναγιώτης πηγαίνει σε διάφορα νησιά και αυτό το νησί που είχε πάει στη Σκιάθος μας είχε δείξει ότι μπορείς να πάρεις ένα διάφορα μονοπάτια και να περπατήσεις στο νησί, γιατί έχει και μερικά μέρη που δεν μπορείς να οδηγήσεις εκεί πέρα και πρέπει να πάρεις τα ποδαράκια σας. Όμως όταν θέλετε να περπατήσετε και να δείτε παρόμοιες ειδήσεις αυτό.

είναι κάτι που δεν θα, θα είσαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα, ακροατές, θα πάμε και σε άλλη μουσική που έχω για σας. Και θα ακούσουμε κάτι που το είχα ακούσει το πρωί και είναι, ονομάζεται, όχι μόνη μου, είναι αυτό που το τραγούδι που έχω για σας είναι, ονομάζεται «Όμορφος κόσμος» και θα πάμε να το ακούσουμε αυτό τώρα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο για όλους μας. Μπορεί μη θέλει να παίξει. Θα το δοκιμάσουμε πάλι.

Ακροατές, είχαμε ακούσει το Σαμπέλ και αυτό το τραγούδι είχαμε ακούσει σε πείρα σοβαρά και επίσης ονομάζεται και Diva και νομίζω η ελληνική τραγουδίστρια είναι η Ελευθερία Ελευθερίου σε πείρα σοβαρά. Και μάλιστα ο Σαμπέλ είχε τραγουδήσει και στα τουρκικά σε αυτό το τραγούδι. Όμως πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι και είχαμε ακούσει επίσης πριν από το Σαμπέλ «Όμορφος κόσμος» με «Αδέσπορτες» και ήταν με τον Νίκος Ζάμπας και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Ακροατές, μετά την ελληνική εκπομπή μπορείτε να ακούσετε «The Alternative Circuit» με τον Άρη που θα σας προσφέρει τη δική του μουσική που προσφέρει και είναι μετά τις 4 η ώρα μετά τα νέα μέχρι τις 5 η ώρα. Μετά τις 5 η ώρα μπορείτε να ακούσετε Driving Home και μάλιστα είσαστε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB 1047. Και ακροατές, θα πάμε να ακούσουμε τώρα την Μελίνα Κανά και το Παντελής Θαλασσινός και αυτό που κόβεις μόνος σου.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Proud sponsors of TruBob Radio.
2: Ακροατές, είχατε ακούσει το τραγούδι και ήταν της μπάντας της Φλόρινας με Λεβέντικος και είναι από το Rough Guide, τη μουσική της Ελλάδος. Και είχαμε ακούσει αυτό που κόβεις μόνος σου με την Μελίνα Κανά και τον Παντελή Θαλασσινός. Είχαμε ακούσει μαζί λίγο προηγουμένως και ακούετε εδώ την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό εδώ στο Manning Valley, στο Community Radio του TruBob. Και μέχρι τις 4 η ώρα θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Έχουμε περίπου ακόμα 9 λεπτά πριν αρχίσει ο Άρη με το δικό του πρόγραμμα The Alternative Circuit. Και μάλιστα θα πάμε τώρα σε μουσική από την Κύπρο και από αυτό το δίσκο έχουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Είναι δύσκολα να διαλέξω, όμως είναι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το «Κότσινη Τριανταφυλιά μου», και το τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδόπουλου, και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι και θα πάω να το ακούσουμε.

ακροατές, είχαμε ακούσει την Κατερίνα Παπαδόπουλου με κότσινη τριάντα φιλιά μου. Ακροατές, σε λίγο θα σας αφήκω, όμως θέλω να σας πω αυτή την Κυριακή στις 21 Ιουνίου 2026 στην ώρα 6:24 το βράδυ θα έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και μάλιστα αυτό είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, σηματοδοτεί την μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του έτος. Και για την περιφέρεια του Σίδνεϊ θα είναι στις 6:59, στην Μελβούρνη 7:35, συντόμη το πρωί, όμως ναι. Και μέχρι τις 5:08 το βράδυ και για το Σίδνεϊ 4:53 το απόγευμα. Μάλιστα, ακροατές, θέλω να σας πω γεια σας από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Καθίστε μαζί μας που θα συνεχίσει μετά τα νέα ο Άρη και με The Alternative Circuit. Και για να τελειώσουμε θα πάω να ακούσουμε λίγο από την Γλυκερία πήγα σε μάγισσες. Γεια σας.